Βιορίν κι τσάχτσου αμαούτας η μαϊνα σου μαρκούς ίσκας το ψακοφκάν που τσαϊζουν αμάσεις σου μαργιά τσαϊνίν κι τσάχτω για ρίσπα ουρλιά κι πούν τσαϊ τσαϊ αμορκάνκου τσαϊ μιλιαί κάρας χαλπαχνίν τσαϊτα και τσορκάν τσαχτά τα ειν τη βουάσιν χωρί καντζά τα σου αρκάνκου τσαϊ λιά κι νίν τσαχ Escapachahuatas puti ninja. Fichari chahamautas.